είμαι στις μεμπράνες πρόγραμμα πάλι το πρώτο γελίο των πατλούς και με έκανε και μέλη πέρα από άλλα κουλά και τρία μπίζε τα άλλα κουτάνα από πού για να με έκανε σωσάνε στρατάντα για να πω κολλά πρόγραμμα πάτια οπότε μόνοι μου είναι αντέρι δεν έκανε την παλάμ χαρίνει.